0: Μονοκάλα. Νοπίτι. Κοκκόζι FM.
1: Siphonsa inkathazo kulibo lokuqala.
0: Ushizi nophindi phi? Ukhozi FM luhamba phambili.